σπύρου. Ναι και σέτνε μελωδίε νάξε. Ήλκρος πρόζορ γλέντασκου δαλίνο. Κακό μάγλα ζακλανιά σαλάσε. Или кроз прозор гледаш у далину, како маглаш.